Και η πρόσθετη μου αγαπημένη τα ψακάει ο κοέτζε full time. Νεβάκο κοέτα βα κυψε γονουάδι νιονκορές εν κάουντι νεπαπομέτε. Βέρι τα μνέγε κοσύρτα Σαμουελιατόρ νιρέτσι νεγε κοσύρτα τα βλελέι νιρέτσι νεγε κοσύρτα ραέλ νιρέτσι ακάλις νιρέτσι. Είναι εντατικό του πιέ τα μνέγε κοσύρτα Τζοχάνα νεγε κοσύρτα Φίλιπ νεγε κοσύρτα Στάνλι Ρέτσο Νέλσον Ελένα νεγε κοσύρτα Τζάκσον. Τούπτια κορά Άκα Τζόσεφ, Ρίτσαρντ, Έντουιν, Ρούσι, Τζούντι, Καταρίν, Αγνές, Άκα Νέγο Σύρτα, Τζόνστον, Νέγο Σύρτα, Ράιλ, Νέγο Σύρτα, Λίλι, Λεωνάρντ, Μέτζα, Μέτζα Σάντοκ, Κόσμας, Μπράιαν, Άμος, Κέβιν, Ρωσαλίν, Άκα Τζεπ, Κοέτζ. Κομμάνι Γοτιώτα, Τζουλιάνα, Κοέτζ. Κοκουάντα, Μπιτρίς, Λεωνάρντ, Λεωνάρντ, Κένια Πολίς, Μπουσία, Wesley, Director Smart Academy, Patrick, Major Pilot Davis, Daisy Cheburez daughter, Caroline Fancy Akanita. Kopagat mo chokoroneng mechaker chesere. Kayumani ka aptarete tap konore tap ortani kya era kasi tap somoktare ki somokarawe tap lo kenyini enga kipsego nempesa na manemu jak tarete te te seta kayumani ke. Call 0723-798-310 Koi Chifinsen Kibiagon Kinemu Portani and Longisa County Referral Ospital and Gasita Mutar Git Mutarawe Tablo Kenyini Saute Gonoreta Portani Kajumamos Tarigit Larawe Tablo Kenyini Enga Kipsegon Mutia Missing Agoba Meni Kibaraste waka kwa metab sakayo kwecha full time ne bako kwetab kipse gon wadi nyongkores en kaunti ne babo met. Weri tam nego sirta Samuel Yator ngerechi ag nego sirta tablele ngerechi. Nego sirta Rael ngerechi akalis ngerechi. Inanat kutubje tam nego sirta Johanna. Nego sirta Philip, nego sirta Stanley, Rachel, Nelson, Elena. Nego sirta Jackson, tubcho kora aka Joseph, Richard, Edwin, Rusi, Judy. Katarina Agnes, Agnego Sirta Johnston, Nego Sirta Raeli, Nego Sirta Lili, Leonard, Major Sadok, Cosmas, Brian Amos, Kevin, Rosalind, Akep Kwej. Kumani Ngotiota by Juliana Kwej. Kukwanda Beatrice, Leonard, Kenya Police Busia, Wesley, Director Smart Academy, Patrick, Major Pilot Davis, Daisy, Chebres daughter, Caroline Fancy Akanita. Kopaka chuma chokoroni ng mechaker chesere kayumani kaptarete ta kayumani chabatarete ta konoreta portani ke airani anantesa tairani kosomokasi tarigi somokarawe ta blokenyini enka kipse gon empesa na banemu jak tarete ko tesata kayumani ko 0723-798-310 0723-798-310 ko ichifinisen kibiegon. Kine mu portani ng longi sa county referral hospital kasi tamute. Tarigit mu tarawe tablo kenyini. Sa utya konore ta portani ko jumamos tarigit lo arawe tablo kenyini enga kipsegon. Mutio kapche bures clan.

Πολύ ποπό, αγγίρε, καμάκο από το κομμάτι, γιατί δεν πρέπει να τρέπω κονφρένσο, δηλαδή. Μόνο το κοκάκι, εγώ κομμιέ, νιώτσι το ημού, αμανό. Νιώτσι το κονφρένσο, ημού, αγγίρε, να μου λάει κομμιέ.